Guns N' Roses. Limp Bizkit. Γιαζδε ρόκα αντε ράδιο. Σκοκ βρόκ αντε ράδιο.